Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Yeah.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: σήμερα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο ήλιο.

0: Bye.
1: Μπαίνει στα μάξι.
2: Παράθυρο κάτω.
3: Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
4: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες.

0: πάντα. Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων Brad, Electrolux και AEG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τέλειωσε στο Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Music Club 105,8 λοιπόν. Εδώ είμαστε μετά από Γιώργο Αλκαίο και μάτια μου θλιμμένα. 8 και 41 γράφει το ρολόι του σταθμού. Βλέπω εδώ πέρα έτσι διάφορα σουσού και διάφορα νέα. Το πρώτο που θα σας πω, βλέπω εδώ πέρα Έρος Ραμαζώτη παρέδωσε συγκινημένο στην κόρη του στο γαμπρό. Ονειρεμένος γάμος. Πω πω πω. 21χρονη Αουρόρα Ραμαζώτη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της. Πω πω πω, δεν μπορώ να πω τα ιταλικά τα ονόματα. Γκοφρέντο Τσέρτζα. Τσέρτζα. Σε μια ρομαντική τελετή στη Σικελία. Ραμαζώτη, καταπληκτικός βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ είμαι και γνωστή ποιοτική. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Για να καταλάβετε, δηλαδή, εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Σας τα λέω όταν βγαίνει η ετήσια λίστα μου στο Spotify. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί τώρα να ακούσω Ραμαζώτη και μετά να ακούσω κατευθείαν Ελένα Ζευγαρά. Δηλαδή, αυτή να είναι η αλλαγή μου. Μιλάμε για το απόλυτο μουσικό τρας. Εγώ. Απόλυτο μουσικό τρας.

Music Lab 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από Άννα Βύση και το πολύ πολύ. Και να σας πω και κάτι, και τι θα γίνει, εσείς να πάτε, ό,τι και να σκέφτεστε, ό,τι και να βάζετε στο μυαλό σας, εσείς να πηγαίνετε να το κάνετε. Και εντάξει τώρα, άμα βγει, βγει, και άμα δεν βγει, τι να κάνουμε, θα σκάσουμε. Λοιπόν, 8:54 γράφει το ρολόι του σταθμού. Και εγώ θέλω να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η αγαπημένη μου Mediastrom, σε δύο καταστήματα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξαρτήτων Μαρτύρων 171. Ο αγαπημένος μου Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, για γάμο, για βάπτιση, για εταιρικό event, και φυσικά το φανοπείο βαφείο Βένια Νάκης. Και να τύχει κάτι, παιδιά μου, και να σας τρακάρουν και να τρακάρετε σας, μη σας νοιάζει. Βίπε οδός ΙΤΑ είναι ένας ο δρόμος για να σας φτιάξει το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο. Λίγο πριν τις διαφημίσεις, Μιχάλης Ρακιτζής και Δικό Σου Για Πάντα.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
10: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
11: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
12: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλα.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Μαγιό αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.
3: Το παρέξω στην παραλία λοιπόν, και όχι μόνο, να σας στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου από όπου και αν μας ακούτε, από την παραλία, από το σπίτι, από τη δουλειά, από παντού. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τώρα μου εμφάνισε το Facebook σε αναμνήσεις μία φωτογραφία 8 χρόνια πριν. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι τα μαλλιά μου, τα οποία ήταν πάνω μακριά σε αυτή τη φωτογραφία, ενώ τώρα δεν είναι έτσι. Καλά, δεν σας συζητάω ότι ήμουν πιο αδύνατη και τα λοιπά. Η μπλούζα αυτή από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι medium. Τέλος πάντων, πολλές φορές σας έχω μιλήσει για το πόσο πληγωτικό είναι αυτό το πρόγραμμα του Facebook, αυτή η ιδιότητα του Facebook με τις αναμνήσεις και πού να πάει και έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Στείλτε μου τα μήνυματά σας και στο Music Lab 105,8 στο Instagram και στο Viber του σταθμού 6970-11-10-58. 6970-11-10-58. Πείτε μου, δηλαδή, μόνο εμένα μου τη πάει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι με τις αναμνήσεις στο Facebook. Εγώ το έχω το πρόβλημα. Είστε καλοί εκεί έξω, τι γίνεται. Είμαι τόσο να περίεργη πια.

Music Lab 105,8 και θέλω να σας πω για το χθεσινό μου βράδυ. Λοιπόν, ανέβασα ένα story, πήγα να δω θερινό σινεμά. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πω, μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είδαμε το Obsession, ναι, την αιμονή. Επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για την ταινία, για να σας πω τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ viral τώρα, είναι στις hot ταινίες έτσι για να φαίνεται να τις δει κάποιος. Είναι ψιλοψυχολογικό, ψιλοθρίλερ, δράμα. Δεν ξέρω τώρα και τις κατηγορίες να σας τις διασαφηνίζω 100%. Ήταν ωραίο εργάκι. Να σας πω ότι δεν έκανε διάλειμμα βέβαια. Δηλαδή ήταν αρκετά συνεχόμενο. Ωραίο το εργάκι. Να πάτε να το δείτε. Μου άρεσε. Αν έπρεπε να του βάλω μια βαθμολογία, θα ήταν ένα 7 με 8 στα 10. Γιατί το τέλος το κατάλαβα μετά από κάποια στιγμή. Κατάλαβα πως πρέπει να τελειώσει το έργο για να τελειώσει. Και αυτό με εκνευρίζει λίγο. Αλλά να πάτε να το δείτε. Είναι ωραία έτσι η ταινιούλα. Έχει και το Toy Story βέβαια, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα ξαναπάει στην αίθουσα τη συγκεκριμένη παλαιότερα, είχα ξαναπάει και να δω θερινό σινεμά, είχα πάει σε μια άλλη αίθουσα και πήγα να δω το Toy Story παραλίγο. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό μια ωραία ιδέα για εσάς τους φίλους μου, τους τριαντάριδες, το Toy Story, γιατί όχι. Εγώ το έχω προλάβει και το έχω δει μικρή. Δεν κατάλαβα γιατί με το ξαναδώ και μεγάλη.

Music Live 105,8 λοιπόν, στις 9:24 είμαστε εδώ και θέλω να σας πάω έτσι στην κίνηση. Βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στο Ηράκλειο, γίνεται λίγο πανικός και σήμερα, αγάπες εσείς που είστε στους δρόμους. Βλέπω εδώ πέρα λίγο κινησούλα παραπάνω στον Αλκαρνασσό σήμερα, θα μου πεις πότε δεν έχει. Η Κάρου είναι έτσι εξαιρετικά προσπέλαστη αυτή την ώρα. Βλέπω κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα της Καθόδου. Η παραλιακή έχει λίγο κινησούλα στα Φανάρια. Βλέπω στο κέντρο τα πράγματα έτσι αρκετά έντονα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Αβέροφ, στην Αγίου Μινά και στην Καλοκαιρινού. Και η Πλαστήρα είναι λίγο φορτωμένη αυτή την ώρα. 62 Μαρτύρων, κίνηση και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στην Κάθοδο, έτσι όσοι έρχεστε προς κέντρο. Μήνος και Μάχης Κρήτης, διακεκομένη κίνηση και σε άνοδο και σε κάθοδο. Ενώ βλέπω αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα στην Αμουδάρα και αρκετή κίνηση και στο Γάζι. Ναι, και το Γάζι έχει αρκετή κινησούλα. Και πώς να μην έχει, παιδιά, έχουμε έργα στο Γάζι. Λοιπόν, για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο σας τον Γιώργο. Την καρδιά μου με λουκέτο θα διπλοκλειδώσω, λέει. Και άμα χρειάζεται να την τριπλοκλειδώνετε κιόλας.

0: την Άννα Βύση που ξορκίζει χίλια και άλλα χίλια χρόνια στα καινούργια της Εντόνια. Εδώ είμαστε, Music Lab 105,8, 9 και 31 γραφτό ρολόι του σταθμού. Είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ πέρα. Έχω ετοιμάσει η Αλέξια, έχω ετοιμάσει η Ειρήνη Μερκούρη και τη Γαρμπή και πολλά πολλά άλλα δικά σας αγαπημένα. Φεύγω, αλλά επιστρέφω.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 99,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Και με ήλιο και βροχή, όπως λέει και η Αλέξια, εδώ είμαστε, παιδιά. Music Club 105,8. Και μιας και μιλήσαμε για τις καιρικές συνθήκες, θα πάμε να δούμε τι καιρό έχει στην πόλη μας, τι καιρό έχει στο νησί μας. Ηράκλειο Κρήτης, λοιπόν, σήμερα είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Ο αέρας θα σταματήσει αύριο. Ξανανεβαίνει όμως το Σαββατοκύριακο, τι γίνεται. Λιγότερο αέρα βλέπω το Σαββατοκύριακο, έτσι ίσως κάνουμε κάποιο μπάνιο. Άγιος Νικόλαος, στους 29 βαθμούς Κελσίου, 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Όχι, Νικόλαος, πολλούς αέριδες που λέει και η γιαγιά μου έχει το τελευταίο διάστημα. Ρέθυμνος στους 29 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βόρεια άνεμη, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία είναι στους 31 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Αυτό ήταν ο καιρός για το νησάκι μας. Δεν ξέρω, έχει καλοκαιριάσει για τα καλά πάντως. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουν βαθμοί του Κελσίου. Για να δούμε τι θα δούμε.

Όπα, όπα, λοιπόν, και αντίκ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Τρίτη 7 του μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Είμαι η Μάνια Δανδουλάκη και σας λατρεύω, το ξέρετε, έτσι. 10 και 52, λοιπόν, και σας αποχαιρετώ με σύριαλ. Πάω Mandy Clothing Bar στην 1821, στον αριθμό 62, και σας περιμένω. Μέχρι αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια και τσάω. Επικίνδυνα σε θέλω. Να θυμηθούμε τις τα νιάτα μας. Εμείς οι Millennials είμαστε Millennials, Παναγία μου. Φιλάκια πολλά.

0: 101,8. Μένεις εδώ.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες Music Club 105,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μας ακούει δυνατά από κάποια παραλία, αυτό εύχομαι. Αλλά οι περισσότεροι ξέρω ότι ακούτε από τη δουλίτσα σας. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να περάσετε και σήμερα καλά μαζί μας μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική. Σήμερα η μέρα Τρίτη 7 Ιουλίου, όπου γιορτάζει ο Κυριάκος, χρονιά του πολλά, η Κυριακή. Γιορτάζει και ο Οδυσσέας, βλέπω εδώ στο ημερολόγιο. Και happy birthday to you που έχετε γενέθλια σήμερα. Ιούλιος, τα καρκινάκια έχουν γενέθλια αυτές τις ημέρες. Τα αγαπημένα μου καρκινάκια, τα ευαίσθητα, τα λατρεύω. Λοιπόν, εδώ με μουσικάρες, με διαγωνισμούς, με δώρα, με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς που είναι πάντα στην παρέα μας. Το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Η αγαπημένη μας Κάλκο, αν χτίζει, αν ανακαινήσει, θα πα στα πεζά Ηρακλείου. Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 καταστήματα στην πόλη, το Residence, το Έντεχνο αλλά και το Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Το κατάστημα Λελεδάκης φυσικά με τέλεια αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, τις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Οι αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε από μακριά και από κοντά. Πάμε, θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια γιατί έχουμε γίνει σούσουρο. Μας πήρανε χαμπάρι, παιδιά. Για πάμε!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
2: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
2: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
2: Άντε πάλι.
3: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food, by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Για φημίσεις, λέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: Music Club. 105,8. Ώρα για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Αχ, ωραία για μπαλίτσα. Κάτσε να ξεκινήσω τα τύμπανα σαν την Νορβηγία, έτσι, σαν τους Vikings.
2: Το κουπί.
1: Τι ωραίος τον Χάλαν.
2: Φανταστικός.
1: Εγώ το είχα προβλέψει και αυτό ότι θα περάσει στην Νορβηγία, ναι. Να ξέρεις, Μαρινάκη.
2: Ναι, είναι σε φόρμα αυτός ο Χάλαν.
1: Ναι. Και ξέρεις, έβλεπα και Vikings φανατικά, ναι. Τη σειρά του Netflix. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω είμαι με την Νορβηγία φέτος.
2: Είσαι με την Νορβηγία, δεν ξεχνάμε.
1: Δεν έχω αποφασίσει. Όχι, με την Αργεντινή είμαι πάνω απ' όλα, αλλά εντάξει, να έχουμε και καμιά έκπληξη. Παιδί μου.
2: Μαζί Αργεντινή, Νορβηγία, ναι, να έχει.
1: Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι.
2: Είναι.
1: Για πες τα τώρα
2: είναι.
1: Λίγο.
2: Χθες στενοχωρηθήκαμε όλοι με τον Κριστιανό Ροναλντό.
1: Έκλαιγε, μωρέ.
2: Εντάξει, δεν έχω χρόνια ακόμα, είδες πως παίζεις 90 λεπτά.
1: Το τελευταίο του Μουντιάλ είναι.
2: Το τελευταίο του Μουντιάλ, πώς ακόμα κι αυτός. Βέβαια δεν αποκλείεται να το δούμε στο Euro. Αλλά Μουντιάλ ήταν το τελευταίο.
1: Κέρδισε η Ισπανία στο τέλος.
2: Στο τέλος έβαλε ένα γκολ εκεί, καθυστερήσεις και πέρασε η Ισπανία. Σήμερα έχουμε στις 7 Αργεντινή Αίγυπτο και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Δεν έχουν μείνει και πολλές ομάδες από τη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά η Κολομβία και η Αργεντινή είναι που παίζουν τώρα μπάλα. Οπότε για να δούμε.
1: Και τώρα πάμε στις 8.
2: Τώρα πάμε στις 8. Ναι. Μετά αύριο θα έχει ρεπό και στις 9 του μήνα είναι Γαλλία-Μαρόκο. Ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς, ναι. Σήμερα πώς το βλέπεις? Αργεντινή θα περάσει.
2: Λογικά η Αργεντινή και πιστεύω η Κολομβία.
1: Για να δούμε, θα πέσει μέσα. Τίποτα άλλο από αθλητικά έχουμε?
2: Έχουμε. Η Εθνική στο μπάσκετ δεν τα πήγε καθόλου καλά. Έπαιξαν χάλια. Ο Σπανούλης έξαλλος, έτσι. Χάσαμε και από Ρουμανία και από Πορτογαλία. Και θα πάμε τώρα στα δύσκολα. Με Ουκρανία, Γεωργία και Ισπανία. Για να περάσουμε στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν τα πάει πολύ καλά η εθνική μας. Δεν έκανε καλό ξεκίνημα. Ελπίσουμε να βελτιωθούν στην πορεία.
2: Φώναζε. Όλοι εδώ θα είσαστε, λέει, στους επόμενους αγώνες. Όλοι εδώ.
1: Ναι, γιατί λείπουν και κάποιοι διεθνείς, νομίζω.
2: Βέβαια. Η Αντιτοκούμπο δεν έπαιξε κανένας. Ο Ντόρσεϊ.
1: Γιατί όμως να μην θέλουν να πηγαίνουν στην εθνική, έχουν υποχρεώσει με τις ομάδες τους.
2: Άλλοι τραυματίες, ο Walkup, ο αγαπημένος.
1: Ο αγαπημένος μου.
2: Ο Walkup έλειπε. Ναι. Δηλαδή λείπαν πάρα πολύ.
1: Λείπαν πάρα πολύ. Για να δούμε. Μάλιστα, η Μαρίνα Νικολή ήταν με τα αθλητικά της ημέρας. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Club 105,8, γιατί αύριο ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μεγάλη συναυλία παρέα φυσικά με το ραδιόφωνό μας.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζουμε δυνατά σε κάθε παραλία. Ακούσαμε Ελένη Φουρέιρα, Summer in Greece. Καλοκαίρι στην υπέροχη Ελλάδα μας και στα υπέροχα ελληνικά νησιά. 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Εντάξει, έχει λίγο δροσίες γιατί φυσάει κιόλας από χτες, αλλά οι μετεωρολόγοι, παιδιά, μιλάνε για ένα παρατεταμένο καλοκαίρι. Καλοκαίρι διαρκείας, λέει, φέτος στην Ελλάδα. Και μάλιστα το τρίμηνο Αυγούστου με Οκτώβρη αναμένεται, λένε, να είναι θερμότερο από το φυσιολογικό και με καθυστέρηση του φθινοπόρου. Καλά, εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη το ζούμε χρόνια αυτό το μοτίβο, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα μάλλον θα πιάσει όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το χάρτη που βλέπω, Αύγουστος λέει και ο Σεπτέμβριος θα έχουν έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με υψηλές θερμοκρασίες, θερμές νύχτες και ζεστά νερά στη θάλασσα. Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες αλλά πιο έντονες, με ισχυρές καταιγίδες και αυξημένο έτσι κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες. Ενώ πιθανή μετάβαση συνθήκες El Niño το 2026 μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ενισχύοντας τις θερμές συνθήκες στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο. Είναι ένα μοντέλο, έτσι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, που αν βγει αληθινό, μάλλον θα έχουμε έτσι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι με πολύ πολύ ζέστη για το τελευταίο τρίμηνο. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο για τη συνέχεια. Ο φίλος μας ο Μάνος ζήτησε το «Σε θέλω παράφορα» και εννοείται επιλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στέλνοντας μηνυματάκια στο Instagram του σταθμού, στα social αλλά και στο Viber 6970 11 10 58.

0: 105,8.
1: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
4: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ, αλλά και η αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν του καταστήματος Λελεδάκη σου όμο είναι στην Δικαιοσύνης 17. Εκεί θα πας στο υπέροχο αυτό κατάστημα με τις καμάρες για να ντυθείς, να πάρεις μαγιό για την παραλία, να πάρεις όμορφες βερμούδες, υποκαμισάκια, τισέρτ σε μεγάλη ποικιλία, όλα τα αντρικά αξεσουάρ φυσικά, αλλά και κουστούμια για βραδινές εμφανίσεις. Τα πάντα στο κατάστημα Λελεδάκη και μάλιστα στις καλύτερες μέρες αγοράς. Πάμε να κάνουμε και ένα διαγωνισμό, να δώσω μία δωρεπιταγή εξές 30 ευρώ. Θέλω να μου στείλετε στο Instagram του σταθμού πολλά πολλά μηνυματάκια με τη λέξη Λελεδάκης και τα στοιχεία σας εσείς οι άντρες ακροατές. Έρος Ραμαζότη, τώρα έτσι που λέμε για άντρες, αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης, αυτός ο Ιταλός στάρ παρέδωσε συγκινημένο στην κόρη του στο γαμπρό. Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότη, 29χρονη Αουρόρα, σε μια τελετή όνειρο θα έλεγα στη Σικελία. Παιδιά, θέλω πάρα πολύ να πάω στη Σικελία. Λένε ότι είναι πανέμορφα και ότι μοιάζει με την Κρήτη, μου έχουν πει. Έχοντας στο πλευρό όλα της τα πρόσωπα, αλλά η πιο συγκινητική στιγμή ήταν εκείνη όταν ο διάσημος πατέρας της Έρος Ραμαζότη τη συνόδευσε στην εκκλησία για να την παραδώσει στο γαμπρό, τηρώντας φυσικά το παραδοσιακό έθιμο. Οι φωτογραφίες που κάνουν έτσι το γύρο του διαδικτύου σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον εκεί στην Σικελία. Και μάλιστα ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει την συναισθηματική του φόρτιση, αφού εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος και δακρυσμένος σε κάποιες φάσεις της τελετής, ενώ το ίδιο κλίμα επικράτησε και στην υπόλοιπη οικογένεια. Τι ωραίος Έρος Ραμαζότη και πώς κρατιέται μια χαρά, παιδιά, άμα τον δείτε και με το μαύρο του κουστούμι. Φοβερός και τρομερός. Εντάξει, να λέμε τώρα από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες, τις καλύτερες φωνές, τα πιο ερωτικά τραγούδια κτλ. Έρος Ραμαζότη θα χόρεψε πρώτο χωροϊνύφη. Βάζω και στοίχημα.

0: τρομερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε παρέα και με το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, με τις όμορφες βραδιές που διοργανώνει για όλους εσάς, με την υπέροχη κουζίνα από το Σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη, και μην ξεχνάτε και Σούσι Σεφ ο Κομπαγιάση, εξαιρετικό σούσι έχω δοκιμάσει, και φοβερή κουζίνα με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά κρέατα ορίμανσης. Θα βρείτε και vegetarian επιλογές, φυσικά σνακ για την παραλία, το καφεδάκι σας, παιδική χαρά για τους μικρούς σας φίλους, και κοκτέιλ εννοείται όλη μέρα. All day place to be. Είναι το αγαπημένο μας Ocean Seaside στην ανάληψη. Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου εδώ σε συνέντευξη και είπε ότι δεν πέρασε καλά φέτος στην εκπομπή. Άλλο ένα ζευγάρι τηλεοπτικό που χώρισε, αφού τους βλέπαμε στο Open με το ραντεβού το Σουκού. Έτσι λοιπόν, σήμερα βρέθηκε καλεσμένος στη Μαρία Ηλιάκη στην Ετένα και μίλησε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Είπε ότι δεν πέρασε καλά, ότι έκανε το ταμείο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, με πολλά μαθήματα όμως, αλλά δεν ταιριάξαμε, είπε, οπότε του χρόνου μην περιμένετε να τους δείτε μαζί. Αυτό νομίζω όμως ότι το είχαμε καταλάβει. Τώρα ο Λάμπρος κάπου θα απορροφηθεί, φαντάζομαι ότι θα παραμείνει στο Open, αλλά πολλά αλλάζουν, παιδιά, στο τηλεοπτικό πεδίο, οπότε είμαστε και σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τις εκπομπές, με τους παρουσιαστές κτλ. Κοίτα να μαθαίνεις, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες, με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και μεγάλες συναυλίες και μεγάλους καλλιτέχνες που θα έρθουν και αυτό το καλοκαίρι στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ξεκινάμε αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Θοδωρής φέρει στο Παγκρίτιο Στάδιο μία μεγάλη συναυλία. Δώσαμε δωρεάν προσκλήσεις και χθες μέσα από την εκπομπή μας. Δίνουν όλες μας οι ζωντανές εκπομπές. Μπείτε όμως και εσείς στο more.com να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί θα γίνει χαμούλης, να ξέρετε, αύριο στον Θοδωρή. Είναι και η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί στο Παγκρίτιο, οπότε μας περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία. Αγαπάει πολύ το Ηράκλειο, να ξέρει το Φέρης. Και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Παρέα με Music Club 105,8 και αυτή τη μεγάλη συναυλία. Πάμε να ακούσουμε Φέρη, να ακούσουμε την Κούνια που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Όσο η γη γυρίζει tour με έναν εξαιρετικό Θοδωρή Φέρη, τον πιο ερωτικό καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8 παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, με μια υπέροχη συλλογή επίπλων για όλο το σπίτι, μοντέρνα σαλόνια, λειτουργικοί καναπέδες, μικροέπιπλα στο μεζόν που έχει έτσι τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια, υπέροχα διακοσμητικά, τα πάντα παιδιά. Είναι κοντά μας πάρα πολλά χρόνια, έχει το δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σιβα Ηρακλείου, οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παραγγείλουμε και τα έπιπλα που θέλουμε, σε όποιες διαστάσεις θέλουμε και όπως το φανταζόμαστε ακριβώς. Υπέροχες κατασκευές, ποιότητα φυσικά από τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη σε τρία σημεία στην πόλη μας, στη Λεωφόρο Κνωσού, όλα στο Έντεχνο, στο Resident και στο Μεζόν. Έξαλλη Ανθή Βούλγαρη δημοσιογράφος σήμερα το πρωί με μια τηλεθεάτρια, η οποία της την είπε προφανώς την ώρα που ήταν στον αέρα στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, και η Ανθή Βούλγαρη δεν μάσε, της τα είπε έξω από τα δόντια, γιατί δέχτηκε ένα άκρος προκλητικό μήνυμα που, όπως πολύ σωστά η παρουσιάστρια, δεν έπρεπε να λέγεται από μια γυναίκα σε μια άλλη γυναίκα. Η τηλεθεάτρια την εντόπισε έτσι ανημέρωτη λίγο την Ανθή Βούλγαρη, φαίνεται και μια νέα μανούλα, θυμίζοντας ότι μάλλον δεν τα προλαβαίνει όλα. Και η παρουσιάστρια είπε με έναν τρόπο έτσι κομψό βέβαια, ότι επειδή είμαι μάνα δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Είναι πολύ άσχημο να το λέτε σε μία μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης, ό,τι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή δημοσιογραφική ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και αργά το βράδυ. Εντάξει, είναι και μία νέα μανούλα και ιδίως οι εργαζόμενες γυναίκες που είναι και μανούλες, περνάνε και πιο δύσκολα, παιδιά. Κάπου όπα, εντάξει, δηλαδή να δείξουμε και λίγο κατανόηση. Ποιος είδε την Ανθή Βούλγαρη και δεν φοβήθηκε, την είπε τηλεθεάτρια στον αέρα της εκπομπής. Δεν μάσε ούτε λεπτό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
18: Έλα.

0: Κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο?
1: Ακού και κολυμπά.
0: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
2: Τι λέει ρε το άτομο? Μα πόσο μου αρέσουν τα καινούργια μας τα σποτάκια. Πόπι σταματάκι, δεν είναι πολύ ωραία τα καλοκαιρινά σποτ που παίζει ο σταθμός?
3: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
2: Και έχουμε και πολύ ωραία τραγουδάκια.
3: Το δικό μου, πού το δικό μου τραγουδάκι?
2: Το δικό σου, για να δω, για να δω. Δεν το έχουν περάσει το πρόγραμμα. Ιδέες. Το έχω ζητήσει τόσο καιρό να περαστεί στο πρόγραμμα, ναι.
3: Τώρα θέλω ένα καλοκαιρινό, πες το κύριο Φουρναράκι.
2: Ωραίο ήταν και αυτό. Ποπί μου στη γραμματεία σου. Εγώ μία φορά το άκουσα, μία φορά το άνοιξα. Άνοιξε την πόρτα
3: για
2: και να κάνουμε την κλήρωση.
3: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, παιδιά, γιατί η Ποπί είναι και η πορτιέρισα του σταθμού μας. Και πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, με τα ωραία μας τραγουδάκια, με τα ωραία μας τα καλοκαιρινά τα σποτάκια. Είμαστε εδώ στο Music Club 105,8. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και την κλήρωση. Για να δώσουμε μια δωρεάν επιταγή αξίας 30 ευρώ. Η Πόπη πατάει το κουμπί. Μπράβο ρε Ποπάρα. Λοιπόν, ο DJ μας ο Μανώλης ο Φουρναράκης να στείλει παρακαλώ το τραγούδι που σου έχει φτιάξει και να περαστεί στο πρόγραμμα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Δεν μπορώ να σε υποδέχομαι έτσι απλά κάθε φορά.
3: Είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, πες τον νικητή.
3: Ο νικητής είναι ο Νίκος, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια, Νίκο.
2: Και στέλνει και πρώτη φορά μήνυμα.
3: Α, είναι πολύ τυχερός τότε.
2: Έτσι. 30 ευρώ τώρα επιταγή να πάει στο κατάστημα Λελεδάκης και να ντυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, κάτσε να σε αφιερώσω μια Ρία Ελληνίδου. Σ' αρέσει?
3: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο σου είναι εδώ. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Music Club 105,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της πόλης αλλά και ολόκληρη του νησιού. Και φυσικά η Calco Cretan Aluminium Construction, νούμερο ένα εταιρεία στο αλουμίνιο. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στους ειδικούς, όπως λέω πολλές φορές. Προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές. Οπότε να έχετε την Calco στο νου σας. Μπαίνετε στο calco.gr ή τηλεφωνείτε στο 2816-0088-88. Φυσικά θα βρείτε την Calco μας στα social. Για τις ανάγκες του σπιτιού σας, της επιχείρησης αλλά και του ξενοδοχείου σας, πέργολες, γαραζόπορτες αλουμινίου, έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες και φυσικά συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, εξειδικεύεται και η Calco, και σίτες παντός τύπου και γούστου και με χρωματιστό πλαίσιο. Μου ζητάτε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο νέο του τραγούδι. Βεβαίως όλα τα καινούργια τραγούδια παίζουν εδώ στο Music Club. Αλλά θέλω να στείλω και πολλά πολλά φιλιά στην φίλη μας την Μαρίλια που θέλει να ακούσουμε ή το Δωρή Φέρι, καλά παίζουμε συνέχεια Φέρι εννοείται, ή το Μπορεί από Νίκο Μακρόπουλο. Μας ακούει από τη δουλειά μου, έχει στείλει και ένα ωραίο βιντεάκι. Θα ακούσουμε ένα Χοκορμί και Νίκο Οικονομόπουλο πρώτα στο νέο του τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρι για σένα Μαρίλια που μας ακούς από τη δουλίτσα και από την βλέπω από το διαδίκτυο.

0: πιο αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
8: Από την

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

Παίζει όλες τις επιτυχίες Music Club 105,8. Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης. Τα νέα του τραγούδια τα σπάνε. Έρχεται και εκείνος 17 Ιουλίου στο Τεχνόπολης. Πάρε με το ραδιόφωνο μας. Αλλά είπαμε τώρα όλα τα βλέμματα. Η προσοχή μας είναι για την αυριανή ημέρα που θα είναι ο Θοδωρής Φέρης κοντά μας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχω πάρα πολλά μηνυματάκια από εσάς. Να στείλω πολλά πολλά φιλιάκια στην Αμερική που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Στον φίλο μας τον Μπιλ και τον Γιάννη που μόλις ξεκινάνε δουλειά. Έχουμε και 9 ώρες διαφορά με τη Νέα Υόρκη. Και ακούνε φυσικά τι άλλο το ραδιόφωνο μας, κατεβάζοντας εντελώς δωρεάν όπως μπορείτε και εσείς την εφαρμογή μας στο κινητό σας για να ακούτε το Music Club όποιαν είστε. Αλλιώς μπαίνετε musicclub1058.gr στο νέο ενημερωμένο site μας να μας ακούσετε και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες. Να στείλω φιλιά στο Γιώργο, στην Γιάννα, στον Εμμανουήλ. Βλέπω πολλά πολλά μηνυματάκια εδώ. Και φυσικά στην Τέσποινα από Ιταλία, στον Νίκο από Σουηδία, στη Γερμανία, στο Λευτερή και στην Τζόρτζια. Σας περιμένουμε για καλοκαιρινές διακοπές όλους τους ομογενείς. Και σας περιμένω και στο στούντιο. Αλλά επειδή ξέρω ότι ο Μπιλ με τον Γιάννη έχουν έρωτα στις μέλισσες, πάμε να ακούσουμε Μαργαρίτα και μέλισσες. Χρόνια πολλά και στην Ελένη που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, να τη χαίρεσαι.

0: τίποτα άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε και κλεκτή παρέα να κάνουμε μαζί εκπομπή με τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Ελευθέρη Αυγενάκη. Τον περιμένω πώς και πώς. Κάνουμε και ωραίες εκπομπές εμείς μαζί. Εδώ μου στέλνετε μηνυματάκια. Η Ελίνα μου λέει: Κωνσταντίνα, μου παντρεύω. Βάλε μου να ακούσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από Κατερίνα Λιόλιου. Το έχει διασκευάσει πάρα πολύ ωραία η Κατερίνα, η αλήθεια είναι. Παιδιά, αν παντρεύεστε, ξέρετε, η λύση είναι μία, έτσι, αναδρομές. Αναδρομές Χολ και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη που βρίσκονται φυσικά στις πανέμορφες Αρχάνες, ένα από τα πιο όμορφα, το πολύχρωμο χωριό του Ηρακλείου. Οπότε εκεί θα εμπιστευτείτε τις αναδρομές, εξαιρετική ποιότητα και στο φαγητό, ανακαινισμένα και τα κτήματα, ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου και να επιστρέψω σύντομα κοντά σας.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Είπα από το ξεκίνημα τη εκπομπή ότι έχω εκλεκτή παρέα και είναι ο αγαπημένο μα βουλευτή Ηρακλείου, ο κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, κοντά μα σήμερα. Γιατί νομίζω, Λευτέρη μου, σου έλειψε να κάνει εκπομπή μαζί μου. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι αλήθεια. Έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια, δεν τα έχουμε πει.
2: Έτσι. Φουριόζικα στο καλοκαίρι, στου καλοκαιρινού μήνε, στου πολύ θερμού καλοκαιρινού μήνε, Ιούλιο-Αύγουστο. Το Ηράκλειο αρχίζει και φορτώνει από κόσμο, από επισκέπτες, από τουρισμό. Καταλαβαίνουμε όλοι μας πλέον ότι έχουμε μπει για τα καλά στην καλοκαιρινή σεζόν και χαιρόμαστε γι' αυτό. Με μια καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν, είμαστε παρέα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Έχει περάσει καιρός που έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, γιατί εμείς έχουμε κάνει και πολύ ωραίες εκπομπές πολλά χρόνια τώρα, να τα λέμε αυτά. Να τα επαναλάβουμε λοιπόν. Αν και τα ακούσματά σου είναι πιο πολύ στο ξένο, αλλά ξέρω ότι αγαπάς όμως και το Music Club, γιατί εντάξει, ακούς και τους Έλληνες καλλιτέχνες.
2: Το ραδιόφωνο της πόλης μας που έχει ταυτιστεί με την ωραία ποιοτική μουσική και ωραίες φρέσκες εκπομπές αυτά που κάνετε. Είναι μια άλλη γεύση στην καθημερινότητα, στην πίεση, στο άγχος.
1: Αυτά δεν θέλει ο κόσμος. Αυτά δεν θέλει ο κόσμος. Να ξεχνιέται, να.
2: Ναι, άλλος κόσμος θέλει έτσι, κάτι πιο ενημερωτικό, κάτι πιο αυστηρό, πιο συντηρητικό. Και οι περισσότεροι θέλουν να ξεκινάει η μέρα τους με εκπομπές όπως οι δικές σας. Για να είμαι ειλικρινή.
1: Ναι, είναι και ψυχαγωγή.
2: Να ξεχνιέται και εγώ το δικό μου πρόγραμμα.
1: Έτσι.
2: Πάντα το πρωινό μου ξεκινά. Με χαλαρό ραδιόφωνο, με ξένη ελληνική μουσική και όμορφα απλά πράγματα, όχι πιεστικά, όχι αγχωτικά. Και μετά βέβαια μπαίνουμε στο ρυθμό της ημέρας.
1: Ναι, για να ξεχαστεί λίγο και ο κόσμος που γίνονται διάφορα και τηλέφωνα κιόλας. Πρώτα τους βάζω στον αέρα, τώρα θέλω να σας μιλήσουν μάλλον. Τι κάνει ο κύριος Αυγενάκης αυτόν τον καιρό, τρέξιμο πολύ?
2: Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε και μέχρι πρότινος. Απλά τώρα είμαι περισσότερο επικεντρωμένος στα του Ηρακλείου, στα του νομού μας. Πολλά ζητήματα, ιδιαιτερότητες, προβλήματα, κοινωνικές υποχρεώσεις πάρα πολλές και φυσικά κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, οι οποίες σε εβδομαδιαία βάση με υποχρεώνουν και βρίσκομαι και στην Αθήνα μια-δυο τρεις μέρες ανάλογα. Αλλά πλέον με πιο καθαρό μυαλό, πιο ήρεμος και πιο στοχοπροσιλωμένος εδώ. Και ξέρετε, όσο κινείσαι. Όσο δουλεύεις, όσο σκαλίζεις, όσο έρθεις σε επαφή, συναστρέφεις με κόσμο, άλλο τόσο προστίθεται και άλλα και άλλα και άλλα θέματα και γενικώς τα προβλήματα δεν σταματούν. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία δεν έχει τελειωμό, αλλά έχει και μια ομορφιά. Ξέρεις ότι τελειώσει η μέρα σου και έχεις καταφέρει να αντιμετωπίσεις 3, 5, 15 απλά, πιο σύνθετα, αλλά για κάποιους άλλους κορυφαία ζητήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ερχόμουν εδώ, χτύπησε το τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Ένας φίλος πολύ αγχωμένος, γιατί είχε ένας πολύ δικός του άνθρωπος ένα ατύχημα και δεν ήξερε με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει η μεταφορά του ασθενή από το νοσοκομείο που είναι εδώ στο Ηράκλειο σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Γι' αυτό ήταν βουνό. Ένιωθε να χάνεται και ένιωθε να είναι σε απόγνωση, δεν ήξερε τη διαδικασία. Όταν υποτύπωτη, ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο, με έρημο τρόπο, έκλεισε το τηλέφωνο. Και πιστέψτε με, κατάλαβα την αποσυφόρηση που ένιωσε και που την ικανοποίηση που του δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις και κατάλαβε τον τρόπο και τη διαδικασία. Ακόμα και αυτό.
1: Ακόμα και αυτό, βέβαια. Μα είναι πολύ σημαντικό και με τα περίεργα που συμβαίνουν τώρα τελευταία.
2: Απλά,
1: ναι.
2: Αλλά ανθρώπινα. Και θέλει στριγμάτων. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους τους κατά διαστήματα έχουν πει έτσι, κάνοντας έτσι μια υπερβολή και μια διαφορετική προσέγγιση της κοινωνίας και της πολιτικής κατάστασης και του ρόλου του πολιτικού, ειδικά της περιφέρειας, ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται τα γραφεία, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και όμως, δηλαδή, άνθρωποι που έχουν ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, θεσμικό, συλλογικό, ακόμα
1: και θέμα υγείας, όπως αυτό που είπαμε πριν. Ναι.
2: Τι κάνεις, σου λες μισό λεπτό να δώσουμε ραντεβού σε μια καφετέρια, σε ένα καφενείο της γειτονιάς για να μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς θα συνεργαστούμε, πού θα συνοηθούμε, πού θα συντονίσουμε τα πράγματα, πώς θα ζητήσουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό. Δεν το αντιμετωπίζει πρόχειρα, ούτε στο πόδι, ούτε στο πεζοδρόμιο. Άρα λοιπόν, ο κόσμος καλώς κάνει και έχει αγωνίες, προβλήματα και αναζητά τρόπους να τα αντιμετωπίσει. Αν καταφέρουμε να είμαστε μέρος της λύσης, είναι ευχάριστο. Το θέμα είναι να είμαστε μέρος του προβλήματος.
1: Έτσι, έτσι. Εσείς είστε πάντα δίπλα στον πολίτη. Θέλω να αφιερώσω μια αναβίση, γιατί αναβίση αγαπάτε κι εσείς, όπως όλοι μας, έτσι.
2: Και πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι, με την αναβίση και ετοιμάζει και μεγάλη συναυλία τώρα στην Αθήνα. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, να ρωτήσω και τι άλλο κάνετε πέρα από την πολιτική, έτσι. Δηλαδή, έχουμε πολλά να πούμε τώρα σήμερα. Πάρα πολλά.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά, παίζει δυνατά όμως και το Μουντιάλ. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Μουντιάλ φυσικά βλέπετε σαν υφυπουργός αθλητισμού, έτσι με μια πολύ ωραία θητεία τότε στο Υπουργείο Αθλητισμού. Εμένα προσωπικά μου είναι αξέχαστη. Είχα έρθει σε πολλές διοργανώσεις τότε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μουντιάλ βλέπουμε, εννοείται έτσι.
2: Βέβαια, παρά το ότι δεν βολεύουν οι ώρες, γιατί έχουμε.
1: Ναι, είναι και περίεργες ώρες που παίζουν οι αγώνες.
2: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι καταπληκτική αγώνας. Και όσο πάμε προς τον τελικό και μικραίνει διαρκώς ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν οι αγώνες νοκάουτ, άρα ένταση.
1: Τώρα πάμε στις 8, ναι.
2: Ακριβώς. Αλλά τόσο γίνεται ακόμη πιο όμορφο.
1: Υπάρχει έτσι μια ομάδα που ξεχωρίζεται, δηλαδή που...
2: Νομίζω ότι μάλλον προς τη Γαλλία κλείνει. Παρ' όλα αυτά, μπάλα είναι. Δεν ξέρεις τι κατάσταση συμβεί, έστω και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχουμε δει πολλά τα μάτια μας. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Είναι όμορφο. Είναι πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο όταν γίνεται κάτω από πολιτισμένες εικόνες, ωραίες εικόνες, αθλητική αλληλεγγύη, ωραία συμπεριφορά. Να βλέπεις μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου να συμπεριφέρονται όμορφα, κόσμια και να λειτουργούν ως πρότυπο για τα μικρά παιδάκια. Είναι ωραίες οι στιγμές, είναι ωραίες εικόνες. Κερκίδες γεμάτες.
1: Βέβαια.
2: Με κόσμο.
1: Είναι ωραίος αθλητισμός.
2: Άλλοι να είναι στα πατώματα και κάποια.
1: Είδαμε τον Ρονάλντο να κλαίει. Είδαμε τον Ρονάλντο να κλαίει που έχασε η Πορτογαλία. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Παρ' όλα αυτά όμως είναι δυνατές εικόνες. Δηλαδή απερνούν κόσμο και κοσμάκι, ηλικίες. Είναι μια ομορφιά το ποδόσφαιρο, τελικά είναι ο βασιλιάς
1: των σπορ. Ναι. Εντάξει, όλα τα αθλήματα είναι ωραία και γενικότερο αθλητισμός. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, ναι. Βέβαια, τόσα χρόνια.
2: Εγώ έχω ιδιαίτερη
1: σαν υπουργός αθλητισμού.
2: Πάρα πολλά αθλήματα. Δεν είμαι μόνο θεματικός, όπως κάποιοι βλέπουν το ποδόσφαιρο, και μόνο το ποδόσφαιρο, και μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, το βόλεϊ, κυρίως το beach volley, τα αθλήματα παραλίας.
1: Εσείς αθλείστε, αλήθεια.
2: Ναι. Τώρα λιγότερο από ότι παλιότερα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ναι, κάνω τη γυμναστική μου και αφενός αφετέρου είμαι και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οπότε έχουμε πλέον το τελευταίο διάστημα δώσει περισσότερο χρόνο και χώρο σε μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Ξεχνάω εγώ το ράλι στο ΟΑΚΑ, επιθυτία σας που είχα έρθει. Τι ωραία, ήταν από, το πιο ωραία, από τις πιο ωραίες διοργανώσεις. Πολύ ωραία.
2: 65-70.000 κόσμο. Ήταν μια μοναδική βραδιά. Έχει μείνει ξέχαστε σε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο που ήρθε και που δεν κατάφερε να έρθει. Εντάξει, αυτά μένουν, ξέρετε. Είναι οι ωραίες εικόνες και οι ωραίες γεύσεις. Και πας παρακάτω. Δεν μπορείς να στέκεσαι σε αυτά.
1: Ναι, πάμε στα επόμενα.
2: Τον αναπολύς κάποιες στιγμές της ημέρας είναι ωραίο. Αλλά το να στέκεσαι εκεί κολλημένος σημαίνει ότι έχεις μείνει στο παρελθόν. Ήταν ένα πέρασμα 4 χρόνια γεμάτα δύσκολα, αλλά και δημιουργικά. Δοκιμασίες μεγάλες, ειδικά με τον COVID ενδιάμεσα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Έχει μείνει το αποτύπωμά μας και εμένα και των συνεργατών μου, θεωρώ, στο αθλητικό στερέωμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βάσει των συνθήκων. Και πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Για άλλες δοκιμασίες και για άλλες προκλήσεις.
1: Τα επόμενα, περιμένουμε.
2: Αυτό είναι η ζωή, ξέρεις. Δεν μπορεί να μείνεις μόνιμα σε κάτι ωραίο και να επικαλείσαι τις δάφνες των προγόνων που ακούω τώρα πολλά παιδιά, ειδικά νεότερα παιδιά, που οι προγόνοι μας. Εντάξει, παιδιά, όπα. Οι προγόνοι μας έγραψαν ιστορία. Εμείς τι ιστορία θα γράψουμε? Φυσικά όχι με τα καραούλια και με τα ντουφέκια. Πάμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Ακόμα και ποιοτικά, ακόμα και πολιτιστικά, ακόμα και συλλογικά. Για να δούμε τελικά πώς εμείς αχνούμε το αποτύπωμά μας μέσα από αυτό το πέρασμα που κάνουμε στον τόπο αυτό. Ποιο είναι το δικό μας μήνυμα, τι μένει από το δικό μας πέρασμα τελικά? Ότι επικαλούμαστε τους προγόνους μας και το πόσο συμπεριφέρθηκαν, το πόσο γενναία κινήθηκαν. Αυτό είναι ένα μέρος. Όμως υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το δίδαγμα. Για να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας διαδρομή. Να αφήσουμε και εμείς το δικό μας αποτύπωμα και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και εμείς συνθήκες ώστε οι επόμενοι και οι επόμενοι να θυμούνται κάτι από το δικό μας πέρασμα. Και αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος, όχι μόνο να επικαλούμαστε το τι συνέβη στο παρελθόν και πριν 30, 50, 100, 200 χρόνια.
1: Πάμε μπροστά λοιπόν. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
7: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Τα ζούμε όλα εδώ παρέα με τον αγαπημένο μας βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, που αγαπάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αγαπάς βέβαια και τα νότια, γιατί από εκείνη η καταγωγή. Και θέλω τώρα να σου κάνω challenge. Ποια είναι η αγαπημένη σου παραλία στην Κρήτη? Πού χαλαρώνεις? Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στην Κρήτη.
2: Τριόπετρα.
1: Α, Τριόπετρα, έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια εκεί.
2: Τριόπετρα και επίσης ένα ωραίο αγαπημένο μας αγαπημένο σημείο που πολύ συχνά καταλήγουμε εκεί, παρέα που είμαστε και κάνουμε τις συμπόλτες μας και τις ωραίες στιγμές χαλάρωσης με τις μηχανές μας, είναι κάπου στα Σφακιά. Εκεί προς, μετά τη χώρα Σφακίων, έχει κάτι κολπίσκους που καταλήγεις με μηχανή, με μια δύσκολη διαδρομή, και αυτό είναι επίσης το αγαπημένο μας σημείο. Αλλά γενικότερα Μύρτος, Άρβη, Ψαριφοράδα.
1: Νότια, καλά το είπα εγώ, νότια.
2: Καλαμάκι, είναι βόρεια, οι θάλασσες είναι λίγο πιο σκληρές, είναι πιο επιθετικές. Όχι πως δεν έχει κολπίσκους οι οποίοι είναι πανέμορφοι, αλλά νότια είναι λίγο πιο παρθένες περιοχές και είναι πιο όμορφες. Προτιμώ τον νότο τώρα.
1: Ναι. Και βλέπω ότι και ο κόσμος τώρα τελευταία αυτές τις παραλίες ψάχνει που μας είπατε. Τους κολπίσκους, τους μικρούς, νότια Κρήτη, Τριόπετρα και Φραγκοκάστελο. Γενικότερα υπάρχει μια προτίμηση προς τα εκεί, στα πιο ψαγμένα.
2: Κοιτάξτε, κόσμο και κοσμάκης. Άλλος θέλει την πολύ φασαρία, άλλος θέλει.
1: Τα beach bar,
2: άλλος θέλει την ομορφιά, την ηρεμία, την μοναχικότητα. Εντάξει. Περί γούστου, κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, η Κρήτη έχει αυτό. Έχει τα πάντα. Ό,τι θες, αρκεί να ψαχτείς, θα το βρεις. Θες κάτι δικό σου, μοναχικό, ιδιαίτερο, που θα καταλήξει εκεί με τα πόδια. Μετά από ένα περπάτημα, ξέρω εγώ, αφήνοντας κάπου το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σου, ξέρω εγώ, περπατάς μισή ώρα, 20 λεπτά ή και περισσότερο. Θες να πας με σκαφάκι, να πιάσεις παραλίες και να δεις τη δαντελωτή νότια Κρήτη και τις ομορφιές της. Ό,τι θες τα έχεις. Αυτό είναι. Γι' αυτό γίνεται και έτσι πολύ τραβηχτικό το νησί μας.
1: Είμαστε, ζούμε στο νησί του Παραδείσου. Εγώ έτσι λέω συνέχεια. Δηλαδή, ότι θες ησυχία, βρίσκεις ησυχία. Θες φασαρία, τα πάντα έχουμε. Αγαπημένο ποτό, τώρα καλοκαίρι.
2: Τελευταία το έχω ρίξει τη βότκα.
1: Βότκα, και εγώ.
2: Ναι.
1: Βότκα. Τα έχω ξεπεράσει τα άλλα στάδια, νομίζω.
2: Πέρυσι είχα κολλήσει με τεκίλα. Τώρα μου αρέσει βότκα. Σκέτη, μάλιστα.
1: Α, σκέτη. Ναι, ούτε καν βότκα λεμόνι.
2: Όχι. Γενικώς μου αρέσει ότι είναι ό,τι ποτό να είναι καθαρό. Να μην. Τώρα φέτος μου αρέσει πάρα πολύ βότκα. Ναι.
1: Αγαπημένο φαγητό.
2: Τώρα να σας πω, είμαι πολύ καλοφαγάς και έχω ένα κόλλημα, αλήθεια λέγεται, με ωραία κρεατικά, αλλά πάντα είμαι περιπής στα μακαρόνια με κυμά.
1: Το κλασικό αγαπημένο φαγητό για όλους τους άντρες, νομίζω, είναι αυτό.
2: Απίστευτο, αυτό είχε βγει από μικρό παιδί. Όταν έφτιαχνε η μητέρα μου, το οποίο συνεχίστηκε και μετά και με τη σύζυγό μου.
1: Ναι.
2: Πάντα στα μακαρόνια είμαστε. Είμαι επιρρεπής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και το ωραίο κρέας, όταν είναι και καλοψημένο, ή το ωραίο ψάρι, ποιος θα πει όχι.
1: Ναι, βέβαια, σε ένα φρέσκο ψάρι.
2: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μακαρόνια με κυμά. Που λέει και ο Ρουβάζο, σου φτιάξω μακαρόνια με κυμά για να φας, Μπουργέ. Έτσι.
2: Και βέβαια τα γλυκά.
1: Α, αδυναμία στα γλυκά.
2: Άστα, Κωνσταντίνο, μάστα.
1: Σοκολάτα ή και τα λευκά?
2: Γενικώς.
1: Όλα τα γλυκά, δεν έχουμε θέμα δηλαδή.
2: Γενικώς. Κάνω κράτη, γιατί εντάξει.
1: Δεν σας φαίνεται, είστε σε φόρμα, πάντα είστε. Και λεπτός και σικ και πολύ όμορφος.
2: Ευχαριστώ, αλλά τα γλυκά είναι γλυκά και είναι αμαρτίες που πρέπει να τις προσέχουμε, διότι θα ξεφύγουμε.
1: Εντάξει.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάτι. Είναι ένας άλλος κόσμος. Έχει μια ολόκληρη επιστήμη, είναι μια τέχνη ολόκληρη. Κάποιοι δίνουν τη ζωή τους και το βλέπεις ότι δημιουργούν πάνω στο γλυκό με ωραίες γεύσεις, με ωραίους συνδυασμούς. Εντάξει, πόσο να πεις όχι.
1: Πόσο. Δεν μπορείς να μείνεις στη μία κουταλιά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα κάνουμε μπάνιο στην Τριόπετρα να χάσουμε τα γλυκά που φάγαμε το καλοκαίρι.

0: αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου sleep coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Διαφημίσεις, γέλος!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden.

0: Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
4: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιανάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
6: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides,
7: action games,
4: and facilities,
7: all specially designed for kids and adults.
4: A breath away from Hersonissos.
7: And remember,
4: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
2: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Διαφημίσεις! Γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση.

0: Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και?
2: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
12: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
13: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Αν νότερες σπουδές ΑΚΜΗ, σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε.
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Οτιδήποτε μας θυμίζει η Ελλάδα μας αρέσει λίγο παραπάνω. Όπως και αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο είχε τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια, στην πρώτη του δισκογραφική προσπάθεια, ο Θάνος Πετρέλης, τότε που πρωτογνώρισε τον Φίβο και του είχε γράψει τεράστιες επιτυχίες, αυτό πρέπει να το πούμε, και η Κατερίνα Λιόλιου το διασκεύασε πολύ πολύ επιτυχημένα, τολμώ να πω. Και εμείς το ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, κάτι τρέχει με το Χάρη και αυτό το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου. Φυσικά live από το κέντρο της πόλης, Music Lab 105,8. Ετοιμαστείτε, οι επιτυχίες είναι πολλές, όπως και οι διαγωνισμοί που θα έρθουν και σήμερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ και ετοιμαστείτε.

0: θα ζήσουμε αύριο το βράδυ, πείτε μου, στο Παγκρίτιο Στάδιο μαζί με Θοδωρή Φέρη. Ένα Θοδωρή Φέρη τον οποίο θα το ζήσετε κι εσείς μαζί με Music Lab 105,8. Μένετε συντονισμένοι για δωρεάν προσκλήσεις και νομίζω ότι πρόκειται για τη συναυλία του καλοκαιριού, παιδιά. Τρελές πωλήσεις. Πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου θα υποδεχθεί τον Θοδωρή, και ο Θοδωρής πιο έτοιμος από ποτέ για να μας υποδεχθεί και να ζήσουμε μία ακόμη μοναδική βραδιά παρέα με Music Lab 105,8. Καλησπέρα στον ξάδερφο Βαγγέλη, ο οποίος εργάζεται σκληρά, υδρώνει τη φανέλα ο Βαγγέλης αυτή την ώρα και μας ακούει. Βαγγέλη μου, τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγουδάκι από Ανδρομάχη και είναι αυτό που θα ακολουθήσει και θα μας πάει στο πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό break. Μην ανησυχείτε, σε λίγο επιστρέφω.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική!
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον
13: τύπο. Are you ready out there?
10: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρης Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Σας ενημερώνω ότι η Ελένη Φουρέιρα αριθμεί πάνω από 1,1 εκατομμύρια ακόλουθους στο προφίλ της στο Instagram. Χαμούλης γίνεται κοινός. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι στις 3 του Αυγούστου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο με το Hybrid Tour, το οποίο έχει ξεκινήσει από νωρίς, από την πρώτη μέρα του Ιούλη στην Αθήνα και στο Κατράκιο Θέατρο. Πολύ πολύ ωραία. Music Club 105,8, δεύτερο μέρος, μόλις ξεκινήσαμε και οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές.
1: Music Club 105,8, air condition για τα αυτιά σου.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Αλληλούια, αλληλούια. Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό. Ελπίζω και εσείς να είστε έτσι σε αυτό το mood. Για να δώσουμε δωράκι από τον Άτο σε πολύ λίγο. Εσείς σκεφτείτε τι θέλετε να απολαύσετε. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέρκερ. Και σε λίγο θα παίξουμε μαζί για να τα διεκδικήσουμε.

0: καλύτερους ηλιακούς που μπορείτε να βρείτε στην αγορά, με ελληνική υπογραφή και φυσικά αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα της υδροδυναμικής Σαριδάκη, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο. Εκεί θα πάτε και θα βρείτε τα πάντα όσον αφορά τη Θερμίτ και επίσης τα υδραυλικά και τα είδη υγιεινής του σπιτιού σας. Μία ακόμη επιτυχία και αμέσως μετά τραγουδάκι διαγωνισμού στο Music Club.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: Αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

0: Πολύ ωραία, είμαστε πανέτοιμοι για το τραγουδάκι του διαγωνισμού. Η διάρκεια του είναι αρκετά μικρή, αλλά εμείς την κάναμε αρκετά μεγάλη, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά την εισαγωγή του για να σας βοηθήσουμε για να έχετε χρόνο και να βρείτε ποιο τραγούδι είναι. 2810-370-888. Ψάχνουμε τίτλο τραγουδιού, ψάχνουμε και όνομα καλλιτέχνη. Φυσικά, εσείς που θα μου απαντήσετε σωστά, θα απολαύσετε τις γεύσεις του ντονάτου και μάλιστα θα επιλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ, πάμε εκεί. Καλησπέρα. Αμάν. Επόμενη γραμμή, επόμενη. Πάμε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σας. Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιοφωνό σας για να σας ακούω καλύτερα. Ναι, δεν θα ακούσω τελικά καθόλου, όχι καλύτερα. Λοιπόν, 2810-378-888 είναι αυτός ο χαμούλης που γίνεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η μία γραμμή πίσω από την άλλη πέφτουν. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε κάποιον στον αέρα που θα πάει.

0: Πάμε στον επόμενο, στην επόμενη. Καλησπέρα. Λοιπόν, να βοηθήσω και να πω, καθώς έτσι περιμένουμε να καταφέρει κάποιος ο ακροατής να βγει στον αέρα, ότι το τραγουδάκι που ψάχνουμε σήμερα είναι ντουέτο. Άρα περιμένω να μου πείτε και τους δύο καλλιτέχνες οι οποίοι ερμηνεύουν το κομμάτι. Έτσι, δεν θέλω μισές δουλειές, τις θέλω ολόκληρες. 28 10 3 78 8 8. Τίτλος τραγουδιού, ονόματα, για την ακρίβεια καλλιτεχνών. Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, χαίρομαι που σας ακούω, που εσείς καταφέρατε να βγείτε στον αέρα μετά από πολλές προσπάθειες. Πώς σας λένε?
1: Ασπασία.
0: Ασπασία, πολύ ωραία. Ασπασία μου, πού σε βρίσκουμε?
1: Στο δρόμο, πάω τζάμπο.
0: Πας, πολύ ωραία, για ψώνια λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Ασπασία μου, είσαι έτοιμη να μας πεις τη σωστή απάντηση? Θέλω πολύ να μας την πεις τη σωστή απάντηση.
1: Ναι.
0: Για να σε ακούσουμε.
1: Το αγάπη μου με γεια σου.
0: Ναι.
1: Τη Βιόλου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι λέει με το Φέρι.
0: Αμάν. Όχι. Okay. Λοιπόν, κάνω πως δεν τον άκουσα το Φέρι. Είναι κάποιος άλλος. Αυτός που τραγουδάει μαζί της το τραγούδι. Και μπορώ, η βοήθεια που μπορώ να σου δώσω είναι να σου πω το μικρό του όνομα. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η βοήθειά μου. Δεν είναι και καμία τεραστίων διαστάσεων βοήθεια βέβαια, αλλά αν θέλεις μπορώ να σου πω ότι τον λένε Γιάννη, ας πούμε.
1: Α, ο Γιάννης Πακινός.
0: Ναι! Αγάπη μου, με γεια σου. Δεν το πιστεύω. Μπράβο σας. Φακίνος λέγεται βέβαια ο άνθρωπος, αλλά και το φακίνο σωστό είναι. Έλα μωρέ τώρα, ένα, για ένα τόνο θα τα χαλάσουμε. Όλα καλά, Ασπασία μου, χαλάρωσε, απόλαυσε το δωράκι σου. Τι είναι αυτό που θέλεις να σου δώσουμε, πες μας.
1: Θα μπορούσα να σου δώσω καλά τα δώρα.
0: Λοιπόν, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Ντονάτο.
0: Ντονάτο, βεβαίως.
1: Ωραία. Θα πάρω...
0: Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις, το καταλαβαίνω και εγώ...
1: Πάω καθόλου, είμαστε στιγμή πελάτες.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να σου δώσουμε?
1: Το μπέργκερ καλύτερα.
0: Το μπέργκερ. Λοιπόν, πρόσεξε, Ασπασία μου. Θα στα κάνω δύο τα μπέργκερ, εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, είναι το...
0: Το έχουμε?
1: Νομίζω ναι.
0: Δεν θέλω νομίζω, θέλω σίγουρα. Για πάμε. Δύο ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Σ' ακούμε.
1: Θυμάμαι το ρεφρέν, δεν θυμάμαι.
0: Πες τα μου τραγουδιστά, θα τα πάρω εγώ σωστά. Για πες.
1: Α, ο λογαριασμός.
0: Ο λογαριασμός, σωστά. Και άλλο ένα.
1: DNA.
0: Το DNA! Δόξαση! Δόξαση, τα βρήκαμε, παιδιά! Τέλεια! Λοιπόν, Ασπασία, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Φτάνει η ταλαιπωρία. Μένει στη γραμμή σου. Μένει στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες εκτός αέρα, εντάξει?
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: 105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Σίγουρα για κάποιο πολύ σημαντικό λόγο και εμείς επιστρέψαμε εδώ στο Music Lab για το τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο παρέα με τους καλύτερους ακροατές και φυσικά την καλύτερη μουσική. Μαζί μας είναι και η Πέτσα Μόλις, γιατί ξέρω ότι θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας και αν μάλιστα ψάχνετε και για προσφορές, θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50% σε επιλεγμένες τροφές αλλά και είδη για τα κατοικίδια σας. Και φυσικά υπάρχει και νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Σας υπενθυμίζω ότι συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωροεπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ με κάθε αγορά ξηράς τροφής Ambrosia. Μαζί μας και η αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας, θέλετε να κάνετε την ανακαίνισή σας, θα τα βρείτε όλα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως, όπως και η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

τις λες και άγριες τις διαθέσεις της Αναστασίας, σπάστε τα λοιπόν στη νέα της καλοκαιρινή επιτυχία. Music Lab 105,8, www.musiclab.gr για να μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε, καθώς βλέπω και σήμερα κόσμο πραγματικά από κάθε γωνιά του πλανήτη. Καλησπέρα στην Ουκρανία, καλησπέρα στην Αμερική, καλησπέρα στην Αυστραλία, Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, όλοι συντονισμένοι και σήμερα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Χαίρομαι πάρα πολύ και που μου στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια και που επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Μου έχετε επιλέξει και Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν τον ακούσαμε σήμερα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη επιτυχία από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας και επιλέγετε τη μουσική που θα μας πάει μέχρι το τέλος. Music Club 105,8. Ακού.

0: Πρωινές όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Upon is here. Έτσι ακριβώς θα βρείτε τον Upon στο Instagram με 100.000 ακόλουθους προς το παρόν και το νέο του δίσκο με τίτλο Ηχογένεια να κυκλοφορεί και μάλιστα και ο ίδιος κυκλοφορεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και κάνει τα tour του και θα τον έχουμε και φέτος στο Ηράκλειο όπως και πέρυσι σε μία από τις πιο επιτυχημένες συναυλίες, θα σας θυμίσω, του περσινού καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε μία ακόμη επιτυχία που θα μας πάει στο επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι μας. Ένα τραγούδι το οποίο ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, μου το επιλέξατε και αυτό το απόγευμα και μιλάμε για την τελευταία επιτυχία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο «Φωτιά στη νύχτα». Πολύ αγαπημένο, έρχεται τώρα στο Music Club.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Διαφημίσεις! Λέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική!
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες!
9: Μόνο επιτυχίες!
8: Μόνο επιτυχίες!
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Πολύ πολύ ωραία επιστροφή, τέταρτο μέρος. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια συνεχίζουν να παίζουν δυνατά. Για το φίλο μας το Χρήστο ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε από το Θοδωρή Φέρη. Και μου έχετε ζητήσει και Χρήστος Αντιγκάη σήμερα το Αναπνοή Ανατολή, τη διασκευή της Γλυκερίας, για την φίλη μας την Τίνα, η οποία το επέλεξε. Και έχω για εσάς και Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Μαζί μας και Πέτσα Μόλις, φυσικά στα Πέτσα Μόλις με κάθε αγορά ξηρής τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ παρακαλώ και εκπτώσεις σε πάνω από 500 προϊόντα με έκπτωση που αγγίζει το 50%. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις και φυσικά μαζί μας και η Αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και σίδηρο κατασκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, Μάνου Κατράκια 153 στην Φοινικιά.

0: Ναι, ένα υπέροχο τραγούδι, καινούριο υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο. Ορκίσου, το μάθατε κιόλας. Να είναι καλά ο Music Lab που το μετέδωσε για πρώτη φορά. Και φυσικά το ακούσαμε σήμερα στην 5 της ημέρας. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια αναβίση η οποία ετοιμάζεται να παίξει έτσι πολύ δυνατά στο Music Lab. Καλησπέρα στην φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία μου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν σας βρίσκω και αυτό το απόγευμα, εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Παίζουμε τις επιτυχίες, ακούμε αγαπημένα τραγούδια και από το σήμερα και από το χθες. Και έφτασε η στιγμή να κάνουμε έτσι ένα μικρό flashback και αυτό το απόγευμα και να θυμηθούμε μία από τις παλιότερες επιτυχίες της ανασβήσης.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε. Ο Χάρης Σταματάκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο. Κάτι τρέχει με το Χάρη, τέλος και για σήμερα. Τα φιλιά μου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Για χαρά.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Club.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων.

0: Brad, Electrolux και Aegea στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Σας αγαπάω, πάω να τρελαθώ σίγουρα σήμερα Τρίτη 7 του Ιούλη, αυτού του αλωνάρι του μήνα. Πολύ κούραση παιδιά μου, πολύ κίνηση στους δρόμους και πάρα πολύ ζέστη επίσης. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι τώρα, αυτή την ώρα ρε παιδί μου, έτσι 8 και 3 που είναι, μια δροσά, μια, έτσι, ένα αεράκι, παίρνω μέσα μου αεράκι που λέει και η Παναγιά Φουρέιρα, υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Music Club 105,8, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο, τον Τώρα Back in Time και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος Χάρης Σταματάκης και συνάδελφος επίσης, Γιώργος Αλκαίος, Σ' αγαπάω. Και θα συνεχίσω εγώ παίρνοντας τη σκυτάλη με το Όλο χαλάγε τα μάξι ξαφνικά Νότης Χριστοδούλου και μετά έρχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου που αναρωτιέται αν θέλει να κάνουν σχέση.

Εντάξει, όλο αυτό που περιγράφει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι όντως μια μορφή σχέσης. Παρ' όλα αυτά, τώρα στη μόδα είναι τα situations, είπα αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Δεν υιοθετώ, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι η τάση της εποχής μας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε που έχει κίνηση η πόλη όμως. Ξεκινώ με Λακωνίας, καθώς επίσης και Γιώφυρο, 62 μαρτύρων στον Κόμβο. Επίσης, κίνηση συναντάμε Μήνος με 62 μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου, Μήνος με Θερίσου. Γενικά, στη Μήνος θα κάνετε λίγο υπομονή. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Βενιζέλου, Καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αγίου Μηνά γίνεται χαμός, ειδικά στην κάθοδο προς Γιαμαλάκη. Κυρίλου Λουκάρεος, Εύανς, Πλαστήρα, Χαριλάου Τρικούπ με Δημοκρατίας, Ανεμογιάννη και Δούκος Μποφόρ. Εκεί κίνηση αρκετή επίσης. Πλατεία 18 Άγγλων, Μητσοτάκη, Λεωφόρος Νεάρχου και Βενιζέλου μπροστά στον Κούλε. Υπομονή. Η Κάρου με Καζαντζίδη στην Αλικαρνασό, καθώς επίσης και στην Κνωσούτη Μεγάλη, πρώτος κόμβος, ειδικά στην κάθοδο σήμερα, οφείλω να ομολογήσω. Και λίγη κίνηση επίσης συναντάμε και στην Δημοκρατίας και στην Μικρή Κνωσού. Αυτά. Συνεχίζω με Δέσποινα Βανδύ που μας λέει σπάνια σε συλλογία, είμαι σπάνια στεναχωριέ, είμαι σπάνια για σένα. Κλαίω, σε ξεπέρασα, σου λέω.

0: Πόσο να Ντύλα το θέλεις, αγαπητέ ακροατή του Music Club 105,8. Δέσποινα Βανδύ σπάνια και τη Γαρμπή το κάτι. Δηλαδή πόσο πιο 90's το θέλεις. Λοιπόν, στην παρέα μας προσθέθηκε για ακόμη μια φορά καθυστερημένη η Ελένη Ηλιαπάκη, παιδιά.
1: Μου έχει βγει η λαδιά τώρα.
0: Τώρα το καλοκαιράκι πιστεύω θα το πάει έτσι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μια θάλασσα, μια βόλτα, μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Χαλαρά, εγώ την έχω δει Θεσσαλονίκη μεριά.
0: Έτσι.
1: Που θα επιθυμούσα πάρα πολύ να ήμουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλά το κάνεις, ρε παιδί μου. Εμείς δεν ζορίζουμε κανέναν εδώ πέρα. Όποτε θέλει έρχεται, όποτε θέλει φεύγει.
1: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Μπάτε σκύλια, λέστε, έχουμε κάνει το στούντιο, αγαπημένοι μου ακροατέ.
1: Εγώ είμαι ο σκυλός, για να καταλάβω.
0: Σε πειράζω, όπως έχεις καταλάβει, έτσι. Σε πειράζω και τα λέω πάντα με αγάπη.
1: I know, my darling.
0: Σήμερα, αγαπητή Ελένη, διανύουμε την 88η ημέρα αυτού έτους και με τα πάρα πολύ υπερβολικά γρήγορα μαθηματικά μου. Δηλαδή, αυτοί οι καθηγητές στο Λύκειο που τραβούσαν κάπου τα μαλλιά τους, τώρα πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι για εμένα.
1: Είναι.
0: Ναι. 169 είναι οι ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Όλο και πιο κοντά.
0: Όλο και πιο κοντά. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ο Κυριάκος. Mm-hmm. Ο Οδυσσέας, και η Οδύσσια.
1: Χρόνια, η Οδύσσια.
0: Οδύσσια λέει εδώ.
1: Χρόνια πολλά θα πω εγώ. Εντάξει, πολλά. Στον Οδυσσέα, ναι, στην Οδύσσια θα ήταν ωραίο έτσι γυναικείο όνομα.
0: Φαντάζεσαι να σε λέγανε Οδύσσια, δηλαδή τα πάθη του Οδυσσέα.
1: Ποιος θα έμπλεκε μαζί σου, δεν ξέρω. Έμπλεξαμε την Οδύσσια.
0: Έμπλεξαμε την Οδύσσια. Από πόσα χρόνια έκανε να φτιάξει την Ιθάκη αυτός ο άνθρωπος.
1: Πραγματικά.
0: Που βέβαια, κάπου εδώ να πούμε ότι αν ο Οδυσσέας δεν ήταν περίεργος, σε 10 μήνες θα είχε φτάσει.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Η περιέργεια τον έφαγε.
0: Περιέργεια.
1: Σκότωσε τη γάτα.
0: Σήμερα επίσης είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Κάποτε είχα πει σε μία φίλη μου όπου αντάλλαζε σ' αγαπώ με το αγόρι της σε όλες τις γλώσσες. Λέω μόνο στα Σουαχίλη δεν το έχετε πει ακόμα.
1: Πρέπει να μάθουμε πώς
0: πρέπει
1: λέγεται.
0: Να το μάθανε και το να το είπανε τότε.
1: Α, το είπανε. Ναι. Και εμείς να το μάθουμε, το λέμε.
0: Είναι, το είχα μάθει τότε, τώρα δεν το θυμάμαι για να σου πω πολύ ειλικρινής.
1: Αν το ψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε. Τώρα που θα βάλουμε το Δημήτρη τον Κόκοτα να παίζει με τον ήλιο, με τον ήλιο του.
1: Τραγουδάρα.
0: Και τον Θάνο τον Καλύρη στην συνέχεια θα ψάξουμε εμείς που λέγεται τόσο αγαπώ στα Σουαχίλη.
1: Τέλεια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο το διαφημιστικό μας το break στο Music Lab και τους 105,8. Χαιρετίσματα να στείλουμε στην Αμερική που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι είναι ο φίλος Βασίλης. Στο Ιράν, απορώ ποιος μας ακούει από το Ιράν, ειλικρινά όμως. Στη Σερβία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης μας ακούει κάποιος από την Ινδία.
1: Δεν ξέρω ινδικά.
0: Ναι, τάκι, τάκι, ταλαχάρι, χάρι, χάρι, χάρι, χάρι. Λοιπόν, χαιρετίσματα επίσης να στείλουμε στο κρεοπωλείο Φραγκεδάκης. Βρίσκεται στον Άγιο Μύρονα φυσικά. Εκεί μπορείτε να βρείτε καταπληκτικά ρολά κοτόπουλο, ρολό πανσέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο, απάκι, ντόκι τυροκομικά και πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα. Επίσης, σας θυμίζω ότι στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι και οι κουρίτες, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πάρα πολύ κοντά στο Ηράκλειο, 2800-823-973. Καλείτε για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν. Σήμερα τώρα είναι Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας επίσης.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Βεβαίως, διότι το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.
1: Έπρεπε να φέρω σοκολάτα τότε σήμερα.
0: Ναι, τώρα έχει φέρει κάτι άλλα πράγματα εδώ πέρα, δεν θα σας πω τι. Τέλος πάντων, φήμες λένε ή μάλλον έρευνες, ότι 9 στους 10 παραδέχεται ότι τους αρέσει η σοκολάτα, ο 10ος φυσικά λέει ψέματα.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Ο 10ος φυσικά λέει ψέματα. Επίσης, σαν σήμερα το 1928, βασικά να ευχαριστήσουμε τους Ισπανούς για αυτή την είσοδο τη σοκολάτα στην Ευρώπη.
1: Ευχαριστούμε
0: για αυτό το μπάσιμο που κάνανε, μπράβο τους. 1928 λοιπόν επίσης είναι όταν το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Chillicothe του Μιζούρι. Δεν μας λέει ποια αρτοβιομηχανία, δεν χρειάζεται κιόλας. 1974 είναι όταν η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο αρχάγγελος της Κρήτης μας, ο Νίκος Οξυλούρης, το 1936.
1: Το αηδόνι μας.
0: Φυσικά. Και το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles. Φυσικά. Αυτά. Τα υπόλοιπα είναι too boring για να τα αναφέρουμε. Περνώ σε Peggy Zina, που μας λέει να βρούμε έναν τρόπο για να την γνωρίσουμε, και σε μια Άντζη Σαμίου που μου τη ζητάει πάρα πολύ καιρό το κορίτσι εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Πόσο καιρό τώρα.
0: Έτσι, οπότε θα ακούσουμε λίγο Άντζη τώρα.

0: Εντάξει, κάπως μαζοχιστικό, ρε παιδί μου, να σου κάνει ανω κάτω άλλο στη ζωή και εσύ να θέλεις πιο πολύ. Δηλαδή, το σύνδρομο του Στοκχόλμης μας περιέγραψε μόλις η Άντζη Σαμίου. Ερωτεύεσαι το δυνάστη σου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Να το πούμε, να το πούμε. Το ζητάει ο οργανισμός τους.
0: Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι το αγαπώ στο Σουαχίλι είναι Νακουπέντα.
1: Το ψάξαμε κανονικά.
0: Είναι Νακουπέντα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, αν θέλετε να το μεταφέρετε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όπου θέλετε.
1: Αν βαρεθήκατε, που μετά γνωστά, I love you, τι άμμο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να τα πούμε και στο Σουαχίλι, βρε αδερφέ, ορίστε.
0: Τεκέρο και ετσέτερα, ετσέτερα. Το τεκέρο, μάλλον το σουφέλο.
1: Να το πούμε και στα γερμανικά.
0: Χλίμπεντιχ, Παναγία και Χριστέ.
1: Το πιο ωραίο να ξέρεις είναι τα γερμανικά. Είναι το αγαπημένο.
0: Δεν βρίζει ο άλλο τα γερμανικά.
1: Όχι, είναι βαριά γλώσσα, είναι ωραία γλώσσα γερμανικά, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Παιδιά, έκανα 6 χρόνια γερμανικά, θέλω
1: και εγώ έκανα υπερτοπτυχία, εντάξει, τα αγαπώ τα γερμανικά.
0: Το μοναδικό πράγμα που θυμάμαι τα γερμανικά είναι ότι έκανα 6 χρόνια γερμανικά.
1: Αχ, τι ωραία. Όχι, εγώ επειδή τα αγαπώ, θυμάμαι και κάποιον.
0: Ναι. Τι να πω τώρα, παιδιά, οκ. Η γούστα είναι αυτά. Πώς είπαμε πριν ότι ο άλλος ερωτεύεται το δυνάστη του, κάπως έτσι και
1: η
0: κοπέλα απέναντι.
1: Με είπε λίγο δυνάστη.
0: Όχι, σε είπα ότι είσαι.
1: Ψυχοπαθή.
0: Σου είπα ότι έχει το σύνδρομο του Στοκχόλμης, διότι εντάξει. Τα γερμανικά τώρα είναι. Για εμένα, για εμένα.
1: Είναι γούστα, είναι γούστα. Εμένα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει τα γαλλικά που αρέσουν σε άλλους. Τα θεωρώ πολύ.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Μπορούμε να έτσι να τα βρούμε κάπου στον ησημερινό, ρε παιδί μου, και να μας αρέσουν τα ιταλικά, π.χ.
1: Μ' αρέσουν τα ιταλικά.
0: Ωραία. Αφού σου αρέσουν τα ιταλικά, θα σε πω μια βόλτα μέχρι τη Σικελία.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει ένας παγωτατζής που σερβίρει παγωτό μέσα στην θάλασσα. Στη Σικελία, στις ακτές του κεφαλού στη Σικελία. Λοιπόν, υπάρχει ένας από τους πιο ιδιαίτερους πολίτες παγωτού στον κόσμο. Και αντί να περιμένει τους πελάτες στην παραλία να βγουν κόστα-κόστα στην ακτή, ταξιδεύει με μία μικρή βάρκα μεταμορφωμένη σε πλωτό παγωτατζίδικο. Προσφέροντας τζελάτο απευθείας σε λουόμενους και ακολουθητές μέσα στη θάλασσα. Έτσι, η βάρκα κινείται στα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής. Και σταματά κοντά σε παραλίες και κολπίσκους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν παγωτό χωρίς καν να βγουν από το νερό.
1: Ωραίο!
0: Τώρα, αν είσαι βέβαια σε 4 μέτρα βάθος, δεν ξέρω πώς θα τρως παγωτό ταυτόχρονα, θα πάω στον πάτο.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό σκέφτομαι. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι βαρύ το παγωτό, δεν θα φας τον χάμπουργκερ.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά τώρα δεν ενδείκνεται το να τρως γενικά μέσα στο νερό και μετά, ή να τρως και να μπαίνει
1: κανονικά,
0: στο νερό.
1: Κανονικά τουλάχιστον 2 ώρες απαγορεύεται να μπεις ενώ έχεις φάει. Αλλά τώρα δεν
0: τέλος
1: είναι πάνω. Το γεύμα.
0: Ας μην του ισοπεδώσουμε την πίσνα του ανθρώπου. Να είναι καλά. Το βλέπω εδώ πέρα και τη βάρκα του, ωραία είναι.
1: Για να τη δω.
0: Εκτός αν είναι AI αυτό που βλέπω. Τέλος πάντων.
1: Καθόλου απίθανο να σου
0: πει. Ωραία ιδέα είναι.
1: Ωραία.
0: Θα μπορούσατε να κάνετε και ένα αντίστοιχο πλωτό μπαρ αντί για παγωτό.
1: Υπάρχουν πολλά πλωτά μπαρ εδώ.
0: Που με τη βάρκα που πηγαίνουν και δίνουν ποτά στους ανθρώπους, στους λουόμενους.
1: Δεν δίνουν, είναι πλωτά και πάνε οι άνθρωποι. Και...
0: Όχι, το θέμα είναι να είναι
1: να
0: βάρκα, να είσαι στα 10 μέτρα, να είσαι στα 10 μέτρα βάθος και να έρθει ο άλλος να σου δώσει τη μαργαρίτα σου, ας πούμε.
1: Okay, εντάξει, είναι business, μπορεί να την κάνουν.
0: Λοιπόν, περνώ σε Χριστοδάντη, αφαιριωμένο στο φιλμό στο Μάριο και λίγο και τη Γαρμπή μετά μαζί με Χριστοδάντη. Και επιστρέφω, θα επιστρέψω.
1: Όχι.
0: Θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα μετά. Yes.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764.

0: δώσει χωρίς συμβιβασμούς.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
3: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
2: Έχει κάτι καλό να φάμε?
3: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
3: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Ό,τι φέρει η ζωή, αγαπημένοι μου ακροατές. Ό,τι φέρει.
1: Ό,τι φέρει με τον φέρει.
0: Ό,τι φέρει με το φέρει. Εδώ στο Music Club και του 105,8. Κάπου εδώ θέλω να σα ενημερώσω ότι αύριο δεν θα κάνουμε κουμπί, γιατί θα είμαστε στο φέρει.
1: Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Πρώτο στασίδι.
0: Πρώτο στασίδι. Εγώ, πρώτη καρέκλα αυτή.
1: Αμέσως να του προδώσει και αυτό.
0: Να του προδώσει και αυτό. Λοιπόν, και μια που πιάσαμε τα συναυλιακά, θέλω να σα πω ότι χθες ανακοινώθηκε από τα Ημισκούμπρη ότι για τα 30 χρόνια επιτυχίες θα κάνουν άλλη μια anniversary, ένα anniversary
1: πέρα
0: live
1: από αυτό που έγινε,
0: παιδί μου,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης το Σεπτέμβρη.
1: Και εμείς?
0: Σήμερα είναι sold out.
1: Πού σήμερα?
0: Η συναυλία των Ημισκουμπρίων στη Θεσσαλονίκη που ανακοινώθηκε χθες, σήμερα είναι sold out.
1: Α, ναι, λέω για μας κάποια στιγμή.
0: Για μας, φιλιά και δύο. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μας θα δίνουν λίγα-λίγα τα τυράκια. Και πιστεύω βασικά ότι θα κάνουν και άλλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Παιδιά, μέσα σε μία μέρα ξεπέρασαν τους Μετάλλικα και την Άννα τη Βύση.
1: Μα και εγώ θα πήγαινα.
0: Και εγώ θα πήγαινα.
1: Αλλά εσύ τα ξέρεις όλα. Παιδιά, τα ξέρει όλα. Τα λέει χωρίς απνευστή.
0: Είμαι η ημισκουμπριακή, τι να κάνω.
1: Είναι, είναι. Και εγώ είμαι, αλλά δεν τα ξέρω έτσι όπως τα ξέρεις.
0: Από πάντα ήμουν εγώ η ημισκουμπριακή.
1: Και τα κόμματα και τις τελείες και τις πάρους, όλα τα ξέρει. Και τα λέει η Σερή.
0: Ναι, yes, hello. I am a Greek lover and I love you so.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, μας πήρε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Αμερική. Μιας και τον μελετούσαμε πριν. Σήμερα η γυναίκα, η Ελένη του, που είναι η γυναίκα του.
1: Να τη χαίρετε.
0: Έτσι, οπότε μας ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Χρόνια πολλά για αρχή.
1: Χρόνια της πολλά. Και ό,τι επιθυμεί, ευτυχισμένη.
0: Ό,τι επιθυμεί, ευτυχισμένη, με υγεία πάνω από όλα, παιδιά.
1: Αυτά.
0: Θα της βάλω δύο τραγούδια της Ελένης. Δεν θα βάλω χρόνια πολλά και τέτοια. Θα βάλω πρώτα το Αναπνοή μου, Ανατολή μου από Χρήστος Αντικάη.
1: Τι ωραίο.
0: Της Γλυκερίας. Και μετά θα βάλω Γλυκερία,
1: ναι,
0: που πήγε σε μάγισσες σε χαρτορίχτες.
1: Και τα δύο είναι τέλεια.
0: Αφιερωμένα στην Ελένη, λοιπόν, και χρόνια της πολλά.

0: νύχτες.
1: Έλα, δώσ' το.
0: Έλα, έλα.
1: Εντάξει, χορεύαμε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τσιφτετελιού, έτσι.
0: Ελπίζουμε κι εσείς να ανεβήκατε τόσο.
1: Ντέφια, τσιφτετέλια.
0: Ναι, τι.
1: Χαμός έγινε στο στούντιο του Music Lab 105,8.
0: Εννοείται. Μόνο επιτυχίες.
1: μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, την καλησπέρα μας φυσικά να στείλουμε και στο κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα, που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, καθώς επίσης και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκό του κουταλιού.
0: Πολύ λοιπόν, ωραία, μου άνοιξε την όρεξη.
1: Πριν να συνεχίσω με τα τσιφτετέλια, γιατί θα συνεχίσω για λίγο ακόμα, γιατί έτσι τώρα λίγο κάπως.
0: Ανεβήκαμε.
1: Τσιφτετελιστήκαμε. Ελένη Λιαπάκη, ο λόγος σου είναι.
0: Ναι, μια που είπαμε λοιπόν ότι ανεβήκαμε, ναι. Εγώ θα πω για μια άλλη ψυχολογική κατάσταση, για μια κρίση πανικού που μπορεί να μας πιάσει.
1: Ναι, θα δώσω είναι ένα συχνό φαινόμενο, κάπου εδώ θέλω να πω.
0: Και όχι εγώ προσωπικά. Λένε, ρε παιδί μου, μια έρευνα ότι σε μια κρίση πανικού, τι μπορεί να βοηθήσει, τα ξινά καραμελάκια που είναι στα σούπερ μάρκετ, μπορούμε να τα προμηθευτούμε από εκεί, μπορούν να ηρεμήσουν το μυαλό προσφέροντας έντονη αισθητηριακή απόσπαση. Δηλαδή, εντάξει,
1: okay.
0: Να νιώσουμε, ας πούμε, την ξυνήλα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αποσπάται ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή με κάτι άλλο, γιατί.
0: Σε βοηθάει, λέει, να γιωθείς στο παρόν, να αποσπάσεις την προσοχή σου από τις αγχωτικές σκέψεις και να επανέλθεις στις αισθήσεις σου. Ενώ δεν υπάρχει γιατρικό για το άγχος, οι ξινές καραμέλες μπορούν προσωρινά να διακόψουν την αντίδραση του πανικού του εγκεφάλου και να σε βοηθήσουν να ξαναπάρεις τον έλεγχο της αναπνοής και των σκέψεών σου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία που δίνει η Ελένη. Γενικά, εσείς που παθαίνετε κρίση πανικού, που ξέρω ότι δεν είστε λίγοι εκεί
0: είναι
1: έξω.
0: Είναι πολύ ο κόσμος.
1: Και ξέρω ότι είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση της όταν συμβαίνει. Το λέω διότι έχω πάθει κρίση πανικού.
0: Και εγώ έχω πάθει.
1: Έτσι, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε μερικές.
0: Να έχετε στην τσάντα, στο πορτοφόλι, όπου τέλος πάει, μικρά μπορεί να.
1: Ναι, ναι, αυτά κάτι. Τα ξινά καραμελάκια τέλος πάντων να σε έχετε σε μια τσέπη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Σε όλα τα μπουφά να βάλετε από ένα, μα δεν κάνουν.
0: Δεν είναι και ακριβά, δεν είναι το κόστος δηλαδή, προκειμένου να πάρετε μια ανάσα, ας πούμε.
1: Ναι. Πολύ ωραίο τύπο αυτό που μας έδωσε η Ελένη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζω στα τσιφτετέλια όμως εγώ
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Πάμε.
1: Θα ακούσουμε το Φαντάρο από την Αλεξίου, τη Χαρούλα. Και μετά θα ακούσουμε και λίγο Κιβωτό που δεν είναι τσιφτετέλι, αλλά εντάξει.
0: Είναι ωραίο όμως και αυτό.
1: Αρέσει,
0: αγαπάμε, Βιτάλη.

0: Ναι ρε παιδιά, από άριστο υλικό είναι ο γιος μου, τι να κάνουμε τώρα, και όπου γιος μου βάλτε το γάτι μου.
1: Εμένα πάλι είναι από άριστο υλικό ο γιος μου.
0: Που όπου γιος της βάλτε το γιο της, τον κανονικό.
1: Μύρονας.
0: Το βάλτε το Μύρονα, ναι.
1: Αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Μόνο το γιο, μόνο για το γιο, δηλαδή θα πεις, μόνο για το γιο.
1: Όχι, θα πω και για τις κόρες μου, ναι. Απλά τώρα λέει ο γιος μου, δεν μπορώ να συμπληρώσω τις κόρες μου.
0: Ημένα η γιώση, το καλύτερο μου ρελ, το καλύτερο.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι
1: για
0: μιλάνε...
1: όλα και για τα τρία περήφανη.
0: Και για τα τρία περήφανη. Να έτσι μιλάνε οι Μυτιλινοί, στους οποίους ζούσα 4,5 χρόνια.
1: Και έχεις πάρει, έχεις υιοθετήσει την προφορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ τους αγαπώ και πολύ αγαπώ τα μορέλια. Εκεί πέρα... Όλοι, όλους τους λένε μορέλια.
1: Μορέλια.
0: Μωρό, το μωρόμ, το μορέλιμ. Αλλά δεν είναι σε φάση φλερτ. Δηλαδή, ο ένας τον άλλον απευθύνεται έτσι.
1: Okay.
0: Η φάση είναι ότι όταν είχα πρωτομπεί μέσα σε ένα ταξί, ρε παιδί μου, σαν ναι. φοιτητρία μόνη μου, και μου λέει μορέλιμ, πού να σε πάω, και ήμουν σε φάση εγώ, what?
1: Μορέλιμ,
0: πώς τολμάτε, κύριε.
1: Θα σας μηνύσω.
0: Σε μένα απευθυνθήκατε.
1: Εντάξει, έμαθες όμως.
0: Ναι, έμαθα και το αγαπώ, την αγαπώ πολύ αυτή την έκφραση. Λοιπόν, POV, point of view δηλαδή, είναι ξανά 2004.
1: Ωραία.
0: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Όλοι φοράμε μπλουζάκια με την ελληνική σημαία. Λόγω Euro.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και έχουμε όλοι τα τουάζ στις μούρες μας ελληνικές σημαίες. Η Ελλάδα παίρνει το Euro. Έτσι. Ο Σάκης κάνει shake it, shake it στην Eurovision. Βγαίνουμε τρίτη. Γιατί μας πέρασε η Ρουσλάνα για μια μπαλάντα.
1: Wild dances.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονται στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Τα κινητά έχουν κεραία ακόμα τότε. Η Βανδύ κοντράρι TV στα charts.
1: Και οι οπαδοί, οι φανατικοί οπαδοί της Βανδύ και της Βύση επίσης.
0: Παίζουμε ξύλο, ναι.
1: Παίζουμε ξύλο.
0: Και
1: ναι.
0: Πίνουμε φρουτοποτάκια με καλαμάκι. Εντάξει, μην μπούμε τώρα μάρκες, καταλάβατε, αυτά τα χυμουλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα χυμάκια, τους χυμούς. Τους χυμούς τους πάρα πολύ γνωστούς και κλασικούς. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα του 2004.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τώρα όμως εμείς θα πάμε λίγο ακόμη πιο, θα πάμε ακόμη πιο πίσω.
1: Πόσο πίσω θα μας πας?
0: Άκου τώρα, θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, παιδιά, από Πόπη Αστεριάδη, το οποίο είναι βγαλμένο από ελληνική ταινία. Απόψε για σένα θα ανάψω τα αστέρια.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

0: Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε μετά από αυτό τα δύο τραγούδια που ακούσαμε, παιδιά, στο Music Club και τη 105,8. Εντάξει, εδώ πέρα κοντέψαμε να ρίξουμε το στούντιο.
1: Εγώ ανατρίχιασα, παιδιά. Ήταν τόσο ατμοσφαιρικό. Όλο το. Μπράβο, Θεοδώρα μου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ειλικρινά, είμαι πολύ περήφανη για σένα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Τι φλανά έχουν άλλοι DJs. Τι φλανά να τα ακούνε.
0: Εδώ πέρα, σε αυτό το σταθμό, έχουμε τους καλύτερους DJs της πόλης.
1: Εννοείται, μα δεν λέω για το σταθμό μας.
0: Γενικά.
1: Γενικά,
0: εκτός που δεν είμαι DJ, παιδιά. Εγώ δεν δηλώνω DJ, δεν μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Αλλά έτσι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι μας κάνεις ένα πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε υπέροχα. Ελπίζουμε να περνάτε και εσείς. Είδα τώρα, μόλις τώρα, ότι δεν ξέρω. Για όλους εσάς τους νοσταλγούς των 80s και 90s, σε εσάς απευθύνομαι, ότι ξαναβγήκαν στην επιφάνεια και πολλούνται έναντι των 15 ευρώ. Mm-hmm. Θυμάστε αυτά τα μπλουζάκια που κυκλοφορούσαν στα 90s, τα χρωματιστά που είχαν κάτι μωρά πάνω.
1: Το σκεφτόμουν ότι θα το πεις.
0: Για όνομα το του Θεού και της Παναγίας. Όλοι είχαμε. Και μάλιστα υπήρχαν διάφορες εκδοχές με κρόσια, χωρίς κρόσια, ναι. Φορέματα.
1: Ένα άσπρο, πράσινο.
0: Παιδιά.
1: Πράσινο και Παρισί ήταν.
0: Εντάξει. Θέλω πολλά πράγματα να γυρίσω από εκείνη την εποχή. Αυτό δεν είναι από αυτά.
1: Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι.
0: Εάν ξαναγίνουν τάση και τα λεπτά τα φρύδια, εγώ θα με τικήσω σε άλλο πλανήτη, να το ξέρετε.
1: Δεν μου άρεσαν αυτά. Συμφωνώ.
0: Όχι. Ούτε οι μπλούζες με τα μωράκια είναι ωραίες, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, είπαμε.
1: Καλύτερο από τα λεπτά φρύδια.
0: Κάζους μπέλι, α πούμε. Κόκκινη γραμμή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα σας το πω. Αιτία πολέμου.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Μα γίνει τάση, έγινε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
0: Τέλος πάντων, Ελένη, να σου πω κάτι.
1: Έλα, πες.
0: Τα λόγια είναι περιτά, κορίτσι μου.
1: Έτσι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Αλήθεια είναι αυτό. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί εδώ παρέα στον Music Club και τους 105,8. Καλησπέρα να στείλουμε στο Κρεπολίου Φραγκεδάκης, στον Άγιο Μύρονα που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και θέλω κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πάνφρεσκα κρέατα και το αληθινό ντόπιο χοιρινό, μπορείτε να βρείτε επίσης ξινό, χοντρό, γαλομζήθρα, ανθόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, διάφορα τυροκομικά και πολύ νόστιμες κρέμες. Στην παρέα μας φυσικά ήταν και οι κουρίτες, οι οποίοι έχουν μια πολυετή παρουσία στον χώρο των εκδηλώσεων και είναι πάντα η πρώτη σας επιλογή και η καλύτερη για να πραγματοποιήσετε την κοινωνική σας εκδήλωση. Πολύ κοντά στο Ηράκλειο, 2809-823-973. Αγαπητή Ελένη, και κάπου εδώ δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ.
1: Μιλήσαν τα τραγούδια.
0: Μιλήσαν τα τραγούδια για εμάς σήμερα.
1: Τα πάνε όλα, νομίζω.
0: Όπως θα μιλήσει και το επόμενο τραγούδι που μας ζητάει ρητά κατηγορηματικά στην προστακτική.
1: Ναι.
0: Μίλα μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μίλα μου.

0: Πολύ ωραία τα είπε ο Νίνο. Πολύ ωραία τα είπε ο Κώστας ο Καραφώτης με τη Μάρο τη Λίτρα.
1: Και οι δύο ήταν όλοι στο Fame Story.
0: Και οι δύο, και οι δύο. Τρεις.
1: Μαζί με τη Μάρο Λίτρα, ναι.
0: Ωραία, περάσαμε σήμερα. Ανεβοκατεβήκαμε. Roller coaster κανονικό. Τι είπες πριν? Πες τα όλα όσα είπες πριν.
1: Τα ζήσαμε όλα. Δηλαδή, ζήσαμε ατμοσφαιρικά. Σηκωθήκαμε, ανυψωθήκαμε, χορέψαμε.
0: Ανατριχιάσαμε.
1: Τα πάντα ζήσαμε έτσι, αυτό που λέει. Roller coaster κανονικά.
0: Πολύ χαίρομαι που το ζήσαμε εμείς τουλάχιστον εδώ στο στούντιο. Το ελπίζω να το ζήσετε κι εσείς, ρε παιδί μου, με τον τρόπο σας ο καθένας. Κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Εμείς ξανά θα τα πούμε την Πέμπτη, γιατί αύριο θα είμαστε στο Φέρι, όπως είπαμε.
1: Ναι, εκεί θα μας βρείτε. Άμα θέλετε να μας ψάξετε εκεί.
0: Οπότε ελάτε να μας ψάξετε. Εγώ θα είμαι στην αρένα, η κυρία θα είναι στις καρέκλες.
1: Τώρα εντάξει, λέει για την ηλικία ότι οι γιαγιάδες θα κάθονται και εγώ θα είμαι στην αρένα, χτυπιάμαι με το Φέρι μπροστά.
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να έρθω στο Φέρι.
0: Τι?
1: Στην αρένα και λέω στο Φέρι μπροστά. Ενώ.
0: Σε περιμένουμε.
1: Θα ανέβω πάνω στη σκηνή. Να του πω, είπες ότι θα υπάρχεις για μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, και μετά είπες αυτό που είπε η Ήβη Αδάμου που τις κάνουμε εδώ πέρα λογοκρισία και τις το κόβουμε.
1: Εντάξει.
0: Για όσους κατάλαβαν, κατάλαβαν.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή του Dora Back in Time, αγαπητοί ακροατές, στον Music Club 105,8. Θεωρεί ότι στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη ήταν και σήμερα μαζί μου στο στούντιο. Θα σας αφήσω με τρία τραγούδια, έτσι,
1: τρία.
0: Επειδή θα λείπουμε αύριο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, πήγε τρεις.
1: Ωραίο.
0: Να χαρακωθείτε. Θα βάλω προσωπικά Αντώνη Ρέμο, όχι το αυτό που έχει διασκευάσει της Δήμο, το δικό του, το αυθεντικό. Και θα βάλω και τα αντικείμενα από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Μα σκότωσε.
0: Έτσι, να πονέσετε
1: όπως
0: γουστάρετε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: κανονικά.
0: Φιλιά και αντίο.
1: Γεια. Yeah.

0: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Περισσότερες επιτυχίες.
2: Λίγο.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Έλα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Φέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.